0: τρομλάνη.
1: Ράδιο.
0: Ένα.
2: Χάι και του. Χάι φούλε πω. Πα. Δεν θέλω που μλάτι μας το.
0: Κομλάβνη Ράδιο 1.

0: Πομπλάτνη, Radio 1.
1: Μας πομπλατάνσκε, κοίξε. Μας πομπλατάνσκε, τούρτιτσε. Είναι πομπλατάνσκη.
2: Radio 1.
1: Κούχαν σλάδολη, καϊμή.
3: Πομπλάτνη.